πέρασα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου να παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουν αν φταίω εγώ σε κάτι, και ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως σε πίστευα κι ας ήσουν ένα ψέμα. Γιατί τα πάντα στη ζωή μου

και αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες. Όλα τώρα τέλειωσαν και ξέρω

με είχες δεδομένο. Γιατί σε λάτρεψα και ακόμα επιμένω. Πάντα με πλήγωνες και με βλέπες σαν

0: importa todo está mundo εδώ. Όλα μέχρι εδώ, τα λόγια και οι θυμοί.
1: Έφτω, λε,

0: Χαρά να σου χάνεις τον κόρφο απ' όλα κόρφο.
1: Κλέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά. Χορέψε και σπάστα όλα
0: όλη
1: τη βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου
0: κούκλα
1: μου γλυκιά.
0: Α, μ' ακούω,
1: και σπάστα όλα τη βραδιά.
0: Όλοι σου με αγώνι.

0: πάνω.
1: Αγγελόνι, ο ρέχα μουσικάλι. Ράδιο δρόση βανί, αφρούνι. Κόλο σιρήμ, λαβλίζα, κόλο ρέχα σιλόνι. Ακόλ σιλόνι.

0: Άιντε Λαβλή μαζί μου.
1: Και κλαίν.
2: Το ξέρουμε έτσι.
1: Όνειρά μου.
0: Άιντε δεν είναι φίλικα. Γεια σου Τσάρλι. Άιντε το μερίτε. Αχάντε χάντε αναχνω χέμε. Τζιτών τζιτών. Γεια σου Κόβα.
3: Θα πνίξω
0: τη καρδιά μου.
3: Τη καρδιά μου.
0: Το άσου άμα εγώ.
4: Αν είσαι θέλεψα τον Θεό.

0: Καϊδοΐσα.
1: Με φυσάς μαγεύομαι.
0: Γεια σου Σουσάνα.
1: Που σε θέλω.
0: Άιντε ζώα. Έζει ο φιλερότης καλά
2: χαμένα. Άιντε ο φιλεύει. Σε νύχτα από Ιτάλου.

0: γιος της μονάχας.
1: Μίζω, Σωσάνα, Σάνα.
0: Άιντε, Σωσάνα, όρθε στο Λοζεμπέτικο, άρα θα βάσαι λάθος.
1: Άιντε, άιντε, στο Λοζεμπέτικο.

0: Άγιο Βαγγέλη.
1: Ο γιος της μοναξιάς.
0: Σβάτο Μερτσόνι.
2: Πάμε, ερμάνος και ερμάνα. Ατέ μαζί με ράδιο. Βασί Ευανή, με τάβα μουσικά Ευανή.
0: Άγιο.
2: Άγιο. Εγώ θέλω να αγγίσω αυτό το σύρ, λεκόλ μαζί με ράδιο του Βάσι Ευανή.
1: Δώσ' μου απόψε μια ρουφιξιά.
0: Έχεις ο Θεμερίκο, αχ, αλλά δεν δε κοιτώ.
2: Άιντε Θεμερίκο, κόψε, κόψε.
1: Για μένα,
0: όρεσε.
1: Μια ζεμπεκιά. Θέλω να ακούσω να μου λες τα ξένα.
0: Μια ζεμπεκικό λεκόλ, κολλήσεις χαμερίνες με ζε.
1: Και μου πεις,
0: δεν το λέω.

0: לפה בדרך כלל. מי שלא מרגיש בצ'אט, הרדיו דבש, מקבל פסילה.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα όμως σε ξεπέρασα.
0: Άιντε κουνά μου, αν ρωτήσω

0: Μα εμένα, εμένα.
1: Λόγου
0: παψί τώρα πιαμάζω. Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.
1: Που μια γυναίκα με

Όσο πάντα σ' αγάπησα ψυχή μου, όσο σε ένιωσα σαν δέρμα στο κορμί μου.

είσαι καλή, αλλά στην πράξη το χαλάς και αμαρτίες μια ζωή στα κουβαλάς. Όσα για να ένιωσα για μας, εσύ για πλάκα ξεπουλάς, πάρε σε διάλυση βιτρίνα της καρδιάς. Στη θεωρία είσαι καλή, αλλά στην πράξη

πως σου γράψω σ' αγαπώ με τον καπνό. Φοβάμαι να σ' αφήσω, φοβάμαι να γυρίσω, φοβάμαι να σου

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια!

0: πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζε η δόκιμη αστυνομικό στα μέλη της συμμορίας, πώς τους ειδοποιούσε δηλαδή, αλλά και για μία δόκιμη.
1: Η κλήση σας προωθείται. Συνδεθήκατε με τον προσωπικό τηλεφωνητή του συνδρομητή.

μέρες, τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι, το γκρίζο των ματιών σου να θυμάμαι.

0: λέει σε όλου. Είναι παλιό παιδό, ένα αλήτης, χωρίς φιλότιμο,
1: λέει σε όλους.

Ζήτε τι πρέπει για κανένα και έχει να κρίζεις. Ζήτε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να πει